0: Κυμάρικα. Ιταλικό κυμάρικα. Ιταλικό κυμάρικα.
1: Ιταλικό κεράμικα. Παρκυρίστη Απρίλε Κλέρκο. Ιταλικό.